0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Με τελειώσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και Σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μπράβο, Μαρή Κοπέλια. Μπράβο, Μαρή.
1: Ακούς ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: παίζει και τερζή.
1: Ο δικός μου ο δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν πηγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
2: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε. Αιδε.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

μπαλέτες και τα δειλινά τους πήρανε. Και περπατάμε και περπατάμε χωρίς να πάμε πουθενά. Τα τρένα που δεν έχουνε σταθμούς μας πήραν όλη τη ζωή και φύγανε. Και εμείς κοιτάμε, όλο κοιτάμε.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χώρος του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο τι.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια παραλία ερημική.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

Ζάζη Ζαμάνη. Παίζει και σπανού.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι, φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
2: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
1: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
0: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
3: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
3: Έχεις ένα budget κατά 1.000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
3: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
0: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, Αντραϊκής Κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
0: Ελληνικός 93,2.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Και στην καινούργια ημέρα που ξεκίνησε, καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελάτε να περάσουμε και σήμερα το πρωινό μας μέχρι τις 10 εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και έχουμε μπροστά μας ακόμα ένα πρωί στον Ελληνικό.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Πάμε για καλημέρες. Ανοίγω Viber 69-84-932-932 για την επικοινωνία μας. Χαμόγελο στο πρόσωπο, καφεδάκι στο χέρι, δίσκο στο pick-up. Και το ταξίδι ξεκινά κάπου εκεί στα μισά της δεκαετίας του 80. Στο 1986. Ο δίσκος είναι το «Βγαίνουμε από το τούνελ των Φατμέ» και η συμμετοχή έκπληξη τότε της Χάρης Αλεξίου δημιούργησε ένα από τα πιο διαχρονικά τραγούδια της δεκαετίας του 80. Δυναμώστε το και καλώς ήρθατε στον Ελληνικό.

1993 ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Λιλιάνα Νικολακοπούλου κέντησαν έναν δίσκο που λεγόταν Ανθρώπων Έργα και είχε μέσα σπουδαία τραγούδια και αγαπημένα τραγούδια, όλα ερμηνευμένα από τη φωνή της Άλκησης Πρωτοψάλτη, όπως τα λαϊκά που ακούσαμε τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, καλή μας Τρίτη, καλά μου παιδιά. Τρίτη και 14. Χρόνια πολλά, Νικόδημε. Χρόνια πολλά, Ακύλα, σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Να πούμε και ότι θα έχουμε μια πολύ ωραία μέρα σε ό,τι έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα έχουμε ζέστη, θα είναι καλοκαίρι με τα όλα του. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι, ακόμα και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Θα κάνει ζέστη δηλαδή, αλλά τι περιμένουμε από τα μέσα Ιουλίου, από την καρδιά του καλοκαιριού. Ποιο καρδιά δεν έχει, ποιο κέντρο καλοκαιριού δεν έχει από 14 Ιουλίου, άντε να έχει αύριο 15. Αντώνης Ρέμος τώρα, στον Ελληνικό 93,2. Τι ψάχνει.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ρεσιντάντος για την Ιουλία Καραπατάκη. Αυτό το τραγούδι που έχει γίνει και viral και πολύ πολύ αγαπημένο τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ελληνικός 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στην Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Πάμε και στα Χριστικά. Πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας. Για εσάς που είστε ήδη εκεί έξω, για εσάς που ετοιμάζεστε σιγά σιγά στα 18 μετά από τις 7. Έχει ήδη κίνηση στο ποτάμι. Έχει κάποια σημεία που είναι πιο δύσκολα εκεί στο Περιστέρι και στα δύο ρεύματα. Θέλει υπομονή και ηλιοφόρος Αθηνών στην έξοδο κλασικά από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Όχι κάτι άλλο ιδιαίτερα δύσκολο στο χάρτη μου προς το παρόν. Μια πυκνή ροή βλέπω στην Αλεξάνδρα στην άνοδο. Λίγο Κηφισίας, λίγο Μεσογείων, λίγο Κατεχάκι, λίγο απ' όλα προς το παρόν. Τα πιο πολλά φαντάζομαι θα έρθουν την επόμενη ώρα. Μόνο στον Πειραιά βάζω αστερίσκο που έχει πραγματικά αρκετά μεγάλη κινητικότητα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Πάμε στο 2001 τώρα, ταξίδι στον χρόνο. Πάντα με τα τραγούδια μας. Σε ένα από τα διαχρονικότερα και πιο αγαπημένα τραγούδια που κέντησε με την ερμηνεία του ο Μανώλης Λιδάκης. Παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και ερωτευμένος να μην είσαι είναι από αυτά τα τραγούδια που τα ακούς και λες αχ να ήμουν ερωτευμένος, να είχα κάτι να το αφιερώσω, κάπου το αφιερώσω. Είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας εδώ στον Ελληνικό 93,2 και τραγούδι παύλα οικογενειακή υπόθεση για Χάρη Βαρθακούρη και Γιάννη Πάριο. Ελληνικός 93,2, καλημέρα σε όλους, καλή μας Τρίτη, εδώ είμαστε ζωντανά και σήμερα ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό. Δημήτρης Μιλιόγλου μέχρι τις 10 στις τηλεφωνικές υπηρεσίες σας. Ο μήνας έχει 14 του Ιούλη και έχουμε εθνική γιορτή στη Γαλλία σήμερα. Σαν σήμερα το 1789 πέφτει η Βαστίλη στο Παρίσι, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Το 1867, σαν σήμερα, ο Άλφρεντ Νόμπελ παρουσιάζει τη δυναμίτιδα και έτσι γίνεται και η αρχή της χρήσης εκρηκτικών στη βιομηχανία. Το 1965, το διαστημόπλοιο Mariner 4 προσεγγίζει τον Άρη και στέλνει τις πρώτες κοντινές φωτογραφίες του πλανήτη. Ενώ το 1992 έχουμε μια πραγματικά θλιβερή αλλά πολύ πολύ σημαντική επέτειο που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Οικονομικών τότε, του Γιάννη Παλαιοκρασά, από την 17 Νοέμβρη με επίθεση ρουκέτας στο κέντρο της Αθήνας. Ο Υπουργός διασώζεται χάρη σε θωρακισμένη Mercedes του, όμως σκοτώνεται ακαριά ο 20χρονος φοιτητής Θάνος Αξαρλιάν που περνούσε τυχαία από το σημείο. Ο θάνατός του συγκλώνησε την ελληνική κοινωνία και ο ίδιος έγινε σύμβολο για τον αγώνα της εξάρθρωσης της 17 Νοέμβρη. Πολύ πολύ σημαντικό γεγονός. Να το θυμόμαστε όταν λέμε ελαφρά την καρδία ότι οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτό το πράγμα, όπως και αν συμμετείχαν, έχουν, δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο, αλλά αντιλαμβάνεστε σε τι αναφέρομαι. Γιατί πρέπει να θυμόμαστε πάντα πως υπάρχουν πίσω άνθρωποι που θρηνούν απώλειες που δεν έρχονται ποτέ ξανά, που δεν μπορούν να αντικατασταθούν εξαιτίας της 17 Νοέμβρη. Πολύ πολύ σημαντική επέτειος, τη σημειώνουμε για πάντα. Τώρα, σε σημαντικά γενέθλια, για να το λαφρύνω και λίγο. Σαν σήμερα γεννιέται ένας σπουδαίος Σουηδός σκηνοθέτης, ο σεναριογράφος και θεατρικός δημιουργός Ingmar Bergman, πρωτοποριακός, με έργο που χαρακτηρίζεται από βαθιά ψυχολογική ανάλυση και επαρξιακά ερωτήματα. Η 7η σφραγίδα νομίζω πως είναι για μένα πάντα το αριστούργημά του. Ενώ σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2017 η Μαριάμ Μιρζαχάνη, Ιρανή μαθηματικός, η πρώτη γυναίκα και ο πρώτος άνθρωπος από το Ιράν που τιμήθηκε με το μετάλλιο Φίλτ στην σημαντικότερη διάκριση στα μαθηματικά. Και αφού κάνουμε ταξίδι στον χρόνο, έλατε να πάμε πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 80, στην πρώτη και πολύ πολύ σημαντική δισκογραφική δουλειά των αδελφών Κατσιμίχα. Στα ζεστά ποτά τους, τώρα, στον Ελληνικό 93,2.

0: Εξαιρετική περίπτωση στο τραγούδι Μάρθα Φριτζίλα, όχι μόνο σαν φωνή που είναι μοναδική, αλλά και σαν άνθρωπος που έχει ένα χαμόγελο που νομίζω πως μπορεί να ζεστάνει και την πιο παγωμένη καρδιά. Ήταν το νερό στη βάρκα που έχετε αγαπήσει όσο λίγα τα τελευταία χρόνια, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Σημειώστε ημερομηνία, μέχρι τις 24 Ιουλίου έχει πάρει παράταση η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΔΕ. Έχουν υποβληθεί σχεδόν 6.200.000 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, κάμια 300.000 δηλώσεις φορολογίας νομικών προσώπων και νομίζω ότι μέχρι τις 24 Ιουλίου, εντάξει, όλοι θα μπορέσουμε να κάνουμε τις δηλώσεις μας, όχι δεν τις έχετε κάνει, εν πάση περιπτώσει. Μην το ξεχνάμε και αυτό, είναι ότι δεν το γλιτώνεις. Να πω ότι λες, άστο, δεν θα την κάνω, μπορεί να με ξεχάσουν. Αν δεν που θα σε ξεχάσουν, σε αυτά τα πράγματα δεν ξεχνάνε, σε άλλα κι άλλα δεν θυμούνται τίποτα. Χρυσόψαρο, που είναι ο Νέμο, ντόρι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε στα υπόλοιπα, πάμε σε αυτούς που έχουμε στην παρέα μας και που μας στηρίζουν και που τους ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε στην παρέα μας τη ΔΕΗ. Καλά, φέτος η ΔΕΗ έχει κάνει ένα συγκλονιστικό site που μας αφορά όλους. Έχει δημιουργήσει ένα μέρος, εν πάση περιπτώσει, που συναντιόνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Η Άννα Βύση με τους Florence The Machine. Το Stand-Up Comedy με παίκτες 3x3 Street Basketball. Έχει αυτή την συλλογικότητα που έχει και ο Ελληνικός 93,2. Λοιπόν, energyoutloud.gr, και θα βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα που τρέχουν με την υποστήριξη της ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας. Και η ΔΕΗ βέβαια μαζί με εκείνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν και διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε από κοντά. energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ. Μπείτε και βρείτε όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το φετινό καλοκαίρι. Και βέβαια μείνετε εδώ στον Ελληνικό 93,2, γιατί επιστρέφω με τραγούδι που συνδυάζει το καλοκαίρι με το φθινόπωρο. Από το Δημήτρη Μητροπάνο. Δεν είναι αυτό που φαντάζεστε, αυτό που πάει εύκολα το μυαλό σας. Είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας και παίζει σε λίγο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μόλις επιστρέψω θα έχω και τον καθιερωμένο μας διαγωνισμό για τα βιβλία της ημέρας από τις εκδόσεις Διόπτρα, οπότε δεν φεύγετε, επιστρέφω σε λίγο.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά?
7: Relax.
6: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, Πίτσα. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν πηγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

αν και το θέμα είναι όχι ένα πλοίο να σε φέρει, ένα πλοίο να με πάρει. Δηλαδή, όλοι αυτό θέλουμε, να φύγουμε λίγο, να κάνουμε ένα ταξίδι ωραίο, μακρινό ή κοντινό, μεγάλο ή μικρό. Ό,τι μπορεί ο καθένας και όπως μπορεί. Βέβαια θα την πω την αλήθεια μου, και εδώ στην Αθήνα τον Αύγουστο, παιδιά, πραγματικά, αν μπορούσα να πάρω άδεια, δηλαδή Ιούλιο ή Ιούνιο ή Σεπτέμβριο, που δεν μπορώ, όπως θα αντιλαμβάνεστε λόγω της εκπομπής, θα το προτιμούσα χίλιες φορές. Η Αθήνα τον Αύγουστο είναι ένας παράδεισος. Βλέπεις τις ομορφιές της, δεν έχει την κίνηση. Είναι όλη δική σου. Πηγαίνεις από το κέντρο της Αθήνας στη Γλυφάδα μέσα σε 15 λεπτά. Είναι άλλες συνθήκες. Όσοι είστε εδώ, δηλαδή Αθήνα Αύγουστο, και φεύγετε Ιούλιο, Ιούνιο ή Σεπτέμβριο, είστε μάλλον οι προνομιούχοι της παρέας. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Νάτος και ο πρώτος διαγωνισμός, καθιερωμένος. Βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα, και σήμερα θα γίνουν δικά σας και για τις καλοκαιρινές διακοπές σας, αλλά και γενικότερα για τις ελεύθερες ώρες σας. Ένα βιβλίο πάντα μας ταξιδεύει μαγικά. Και πόσο μάλλον αυτά που έχω για σας σήμερα, που είναι μέσα στην αγωνία. Αστυνομική λογοτεχνία τιμούμε. Φρίντα Μακφάντεν, η σύγκρουση, Τζενίβα Ρόουζ, ο τέλειος γάμος και τα δύο δικά σας με αγάπη από τον Ελληνικό 93,2 και τις εκδόσεις Διόπτρα. Διεκδικήστε τα τώρα στο Viber του Ελληνικού. Μου γράφετε Διόπτρα, κενό και το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο 6984-932-932. Διόπτρα, κενό, ονοματεπώνυμο. Τώρα στο Viber του Ελληνικού, στο 6984-932-932.

Σωκράτης Μάλαμας στον Ελληνικό 93,2 από τη δεκαετία του 90. Στα τραγούδια μας, στην παρέα μας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους. Έχετε υποβάλει το μηχανογραφικό σας, εσείς που ήσασταν φέτος στη διαδικασία των πανελλαδικών εννοώ. Μέχρι και την Πέμπτη θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Μέχρι και την Πέμπτη αργά τη νύχτα, δηλαδή λίγο πριν χτυπήσει 12, ξημέρωμα Παρασκευής, μετά θα γίνει η πλατφόρμα κολοκύθα. Ό,τι κάνετε μέχρι τότε, οπότε κάντε το και αυτό να ξεμπερδεύετε και να δείτε μετά πώς θα πάει από εκεί και κάτω. Το πιο σημαντικό όμως να ξεμπερδεύετε και με αυτή την έννοια για να απολαύσετε και το καλοκαίρι σας. Γιατί σας αξίζει, δουλέψατε πολύ, διαβάσατε πολύ. Το πώς πήγε δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η προσπάθεια και ο κόπος που καταβάλλετε και η προσωπική ενέργεια. Τώρα σας αξίζει ένα πολύ ωραίο, φωτεινό ελληνικό καλοκαίρι. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και αυτά είναι τα τραγούδια μας. Παίζουν εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: κάθε μα κάθε φορά που παίζει αυτό το τραγούδι είναι λες και έχουμε μπει σε μια ωραία βάρκα και αφήνουμε να μας πάει όπου θέλει να μας πάει. Όπως μας πάνε καθημερινά τα τραγούδια μας και η μουσική μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ξέρω πως πηγαίνετε για δουλειά, ξέρω πως είναι η ρουτίνα αυτή που κυριαρχεί στην καθημερινότητα, αλλά πάντα υπάρχει χώρος για όνειρο, για ωραία συναισθήματα και νομίζω πως η μουσική βοηθάει σε αυτό και ο Ελληνικός 93,2 από τη μεριά του. 8 ακριβώς δείχνει το ρολόι. Την καλημέρα μου σε όλους και στους καινούριους της παρέας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Στην παρέα μας και η Novibet που έχει μπει στα δικά μας σε μονοπάτια. Να ξέρετε γιατί η Novibet έχει και Pizza Fan. Τι εννοώ? Premium εμπειρία στο παγκόσμιο. Το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν και μπορείς να την απολαύσεις αλλά και το παγκόσμιο όπως ακριβώς σου αξίζει. Ολοκληρώνεις εγγραφή στην Novibet, μπαίνει στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά και όλες οι πληροφορίες με ένα κλικ στο novibet.gr. Έχει και άλλα ωραία που παίζουν στην Novibet, θα σας τα πω στην πορεία της εκπομπής. Προς το παρόν να σας πω ότι επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Επιστρέφω όμως και με ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι να ρίξουμε και μια ματιά στην επικαιρότητα μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Στον Ελληνικό όμως συμβαίνουν επίσης πολύ ωραία πράγματα και έχουμε ανοίξει ήδη τη νέα σκηνή και έχουμε αρχίσει και ανακαλύπτουμε φωνές χάδι στην καρδιά μας. Ακούστε εξαιρετική διασκευή από ένα ακόμα ταλέντο της νέας σκηνής που ανακαλύψαμε εδώ στον Ελληνικό.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού με Λίνα Μαβίδου. Πόσο σε θέλω.
2: Πόσο σε θέλω. Πόσο σε θέλω.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
2: Πόσο σε θέλω.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Γλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Και σε αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα που το περνάμε παρέα με τον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλή Τρίτη σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου μαζί και σήμερα μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
8: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
9: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Σκληρά πλήγματα στο Ιράν προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, παράλληλα με τον αποκλεισμό στα στενά του Ορμούς και την επιβολή τέλους 20% για τα φορτία που θα διέρχονται από εκεί. Επίσημα ενημέρωσε και το Κογκρέσο για την επανέναρξη των εκτοταξιών. Στα ύψη εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την επανεπιβολή του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Η τιμή του Brent της Βόρειας Θάλασσας αυξήθηκε κατά 9,59% και έκλεισε στα $83,30 το βαρέλι. Ακόμα και στην αρχή του πολέμου δεν είχε παρατηρηθεί τέτοια άνοδος σε μία και μόνη συνεδρίαση. Έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει τα μαζικά κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. 30 άνθρωποι βρέθηκαν στο νοσοκομείο μέχρι τώρα. Υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Από τη μολυσμένη παρτίδα δεν προμηθεύτηκε μόνο η πόλη της Λαμίας, τονίζει. Θα πρέπει να εντοπιστεί άμεσα ο προμηθευτής και να αποσυρθούν από την αγορά τα μολυσμένα προϊόντα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται η εκλογή του νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Όπως όλα δείχνουν, την ηγεσία αναμένεται να διεκδικήσουν οι Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς. Στα του καιρού τώρα που είναι καλοκαιρινός, ζεστός, ό,τι πρέπει. Ιούλιος μήνας, γάρα. Έθριος με 23 βαθμούς Κελσίου, αλλά μέχρι και τους 35 θα φτάσει το θερμόμετρο το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
8: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

και με πόσο σεβασμό ο Νίκος Μπιτζένης από τους Μίκρο κατάφερε και δημιούργησε ξανά ουσιαστικά ένα αριστούργημα του Γιώργου Νταλάρα που ουσιαστικά καθόρισε και την πορεία του στα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, στα τραγούδια μας, η καλημέρα μας, η θετική μας διάθεση. Πώς είστε, τι κάνετε, πού σας πετυχαίνω. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10, λίγο ταυτίστηκα χθες, βλέποντας αυτό που έγινε στα Βρυλίσια. Δεν ξέρω αν το είδατε, το περιστατικό με το αυτοκίνητο. Ήταν μια γυναίκα σε ένα κατάστημα, βγήκε, μπήκε στο αυτοκίνητο να βάλει μπρος να φύγει. Το αυτοκίνητο ήταν αυτόματο, ο οδηγός μπερδεύτηκε, έτσι να κάνει όπισθεν, πάτησε γκάζι μπροστά. Βούρμε στο κατάστημα, μέσα στα ρούχα, μέσα στα μπιζού και στα αξεσουάρ. Εκείνη την ώρα το κατάστημα ήταν ανοιχτό, είχε μέσα πελάτησες. Ήταν και θερινές εκπτώσεις που έχουν ξεκινήσει. Λαχτάρισαν οι γυναίκες, το βίντεο είναι τρομακτικό στην αρχή. Δηλαδή μπορούμε και μιλάμε γι' αυτό με χαμόγελο και θετική διάθεση, επειδή ευτυχώς δεν χτύπησε κανένας και υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές. Αλλά παιδιά, πραγματικά λίγο ταυτίστηκα και λίγο θα στείλω το βίντεο στους κολλητούς και τις κολλητές να τους πω: να γιατί δεν παίρνω εγώ τη μόνη στα χέρια μου ποτέ. Παιδιά, μερικοί άνθρωποι το έχουμε και άλλοι δεν το έχουμε. Η συγκεκριμένη γυναίκα σαφώς και μπερδεύτηκε. Δεν φταίει, Χριστιανή, δεν είναι ότι έφταιγε εκείνη. Μπορεί να συμβεί στον καθένα, αλλά σε μένα θα συμβεί σίγουρα. Δηλαδή, αφού το ξέρω, γιατί να παιδεύομαι, γιατί να γίνω δημόσιος κίνδυνος στον κόσμο, δεν υπάρχει λόγος. Πάντως το βίντεο εντυπωσιακό έχει γίνει viral και ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές. Βέβαια θα μου πεις και η τσεπούλα των ιδιοκτητών κλαίει αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μια άλλη παράμετρος. Πάμε πίσω στην δεκαετία του 90. Η συνεργασία είναι αυτοκίνητος και εκείνος με την σπουδαία και την Κρέη τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Η συνεργασία της Χάρης Αλεξίου με τον Λέξ που αγαπήθηκε όσο λίγες εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε για άλλη μία βόλτα στους δρόμους της πόλης. Στα 21 μετά από τις 8. Καλημέρα σε εσάς που ακούτε από το αυτοκίνητο. Καλημέρα σε εσάς που είστε στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αντέχετε τη ζεστούλα, τη σάουνα, την ωραία σε κάποιους σειρμούς, σε κάποια λεωφορεία. Υπομονή, κουράγιο, δύναμη, νερό μαζί οπωσδήποτε. Κίνηση έχει αυτή τη στιγμή το ποτάμι και στα δύο ρεύματα. Κίνηση έχει λεωφόρος Αθηνών και στην έξοδο και στην είσοδο πια μέχρι να βγείτε στον Κηφισό. Με πυκνή ροή η Αττική οδός. Ένα μεγαλύτερο κόλλημα θα βρείτε πριν τον κόμβο της Εθνικής και λίγο μετά μέχρι και τη λεωφόρο Κίμης πηγαίνοντας προς αεροδρόμιο. Πυκνή ροή σε Μεσογείο και Κηφισίας. Πυκνή ροή και στο κέντρο της Αθήνας. Η Βασιλής Σοφίας έχει θέμα και η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού. Καλή εικόνα στη λεωφόρου Αλεξάνδρας. Βατά τα πράγματα σε Βουλιαγμένης και Παραλιακή. Βάζω ένα αστερίσκο εκεί στο κομμάτι της Μαρίνας Φλίσβου, στο ρεύμα προς Πειραιά που έχει έντονη κινητικότητα. Βλέπω και ένα ατύχημα, κάνω λάθος. Ενώ με κίνηση βρίσκεστε και στους δρόμους που κινείστε εκεί γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ελάτε να πάμε στη δεκαετία του 80 τώρα, σε συνεργασία που έχετε αγαπήσει πάρα μα πάρα πολύ, στο ντουέτο του Γιάννη Μιλιόκα με την Αφροδίτη Μάνου, που θυμίζει διάλογο που ίσως κάποιοι έχουμε κάνει στη ζωή μας. Παίζει τώρα στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Νατάσα Θεοδωρίδου στο καινούργιο τους που έχουμε ήδη αγαπήσει εδώ στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Και σήμερα πάμε μια βόλτα στα Καμένα Βούρλα. Ένα βίντεο που έγινε viral στο διαδίκτυο δείχνει τη στιγμή που στην περιοχή μια φάλαινα αναδύεται. Ναι, μια φάλαινα. Φάλαινα φυσιτήρας. Έκανε βόλτες σε λίγα μέτρα μακριά από την ακτή. Αναδύθηκε να αναπνεύσει και να εκπνεύσει τον αέρα με τους χαρακτηριστικούς της υδρατμούς να φτάνουν σε ύψος 5 μέτρων. Εντυπωσιακές οι εικόνες, εντυπωσιακό το θέαμα και μία υπενθύμηση ότι ξέρετε κάτι παιδιά για τα πλάσματα αυτά. Η θάλασσα είναι το σπίτι τους. Εμείς είμαστε οι φιλοξενούμενοι. Μη μας πιάνει πανικός που βλέπουμε μία φάλαινα στα 350 μέτρα από την ακτή. Μη μας πιάνει η τρέλα που ο λαγοκέφαλος κόβει βόλτες εκεί κοντά σε εμάς, στα δικά μας τα ποδαράκια. Θέλω να πω ότι εμείς πρέπει να ζητάμε άδεια για να μπαίνουμε στο δικό του σύμπαν και όχι το αντίθετο. Απλή υπενθύμηση. Διονύσης Αβόπουλος τώρα στον ελληνικό 93,2.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Λατρεμένο τραγούδι, λατρεμένη στιγμή, η συνεργασία του Δημήτρη Μητροπάνου με τον Στέφανο Κορκολή. Νομίζω ήταν η πρώτη φορά που συνεργάστηκαν εκεί τη δεκαετία του 90. Βεβαίως ακολούθησε και συγκλονιστική διαχρονική συνέχεια. Ελληνικός 93,2. Καλημέρα, ηλιόλουστη. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στην Ελληνικό μέχρι τις 10. Και αφού είναι ηλιόλουστη η μέρα σήμερα και ο καιρός είναι καταπληκτικός, τι θα λέγατε να απολαύσουμε και την ενέργειά του όπως και όσο θέλουμε. Η ΔΕΗ είναι στην παρέα μας και με τα φωτοβολταϊκά ΔΕΗ My Energy Solar Smart έχουμε αυτή την ευκαιρία. Χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, άσε που πληρώνεις και μία σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, μειώνεις εγγυημένα κατά 20% ετησίως το κόστος κατανάλωσής σου. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό στις μέρες μας, παιδιά. Μην γελιόμαστε. Αυτή είναι η λύση για την ενέργεια και επιτέλους μπορούμε να πούμε αλληλούια, γιατί μιλάμε για μία πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα μόνο από τη ΔΕΗ. Όλες οι πληροφορίες για την πιο έξυπνη ενεργειακή λύση με ένα κλικ. Με ένα κλικ στο dei.gr. Λοιπόν, μπείτε, δείτε. Πραγματικά είναι πολύ, πολύ σπουδαία ευκαιρία. Και μείνετε στον Ελληνικό 93,2, γιατί φυσικά επιστρέφουμε περισσότερα από τα τραγούδια μας. Έρχεται η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Βολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ελληνικός 93,2.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

χωρίς να θέλω να προδώσω τα εντός εισαγωγικών μυστικά του επαγγέλματος. Είναι μερικά τραγούδια που ξέρω ότι δεν παίζει να μην σας αρέσουν. Ας πούμε το συγκεκριμένο, όποτε το βάζω έρχονται μηνύματα, ευχαριστούμε για την επιλογή και τι μας θύμισες τώρα και είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα από τη δεκαετία του 80, από την Άννα Βύση εδώ στον Ελληνικό 93,2. Την καλημέρα μου στους καινούριους της παρέας. Πού είστε, έχετε φτάσει δουλειά, ψάχνετε να παρκάρετε και δεν βρίσκετε? Λοιπόν, εγώ αυτό δεν το ξέρα. Βρήκα πως υπάρχει μια, λέει, δωρεάν εφαρμογή που συνδέει σε πραγματικό χρόνο οδηγούς που αφήνουν μία θέση με εκείνους που αναζητούν μια άλλη θέση. Είναι ένα σύστημα που βοηθάει πάρα πολύ στο να βρεθεί χώρος να παρκάρεις εκεί που πιστεύεις πως δεν θα βρεις ποτέ. Park Out λέγεται αυτή η εφαρμογή. Είναι από το Δήμο Αθηναίων και έχει να κάνει με περιοχές που δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, δηλαδή Ριζούπολη, Νοπατήσια, Άγιος Λευθέριος, Σεπόλια, Ακαδημία Πλάτωνος, Βοτανικός, Ρουφ, Πλατεία Αττικής, Πλατεία Αμερικής, Κυψέλη, στο κέντρο που εκεί ειδικά παιδιά είναι το να βρεις, πιο εύκολα βρίσκεις σε ντούκι με λίρες παρά θέση να παρκάρεις. Να, κάτι πάρα πολύ ωραίο, να κάτι πάρα πολύ ευχριστό. Δεν ξέρω αν έχετε χρησιμοποιήσει και εσείς. Αν το έχετε κάνει, πείτε μου ότι όντως ισχύει αυτό και δεν είναι ραδιοαρβίλα. Η επικοινωνία μας πάντα πολύ τιμή στο Viber στο 69 84 932 932. Μη σας πω ότι αν κάπου εσείς τώρα είστε και θέλετε να φύγετε να ξεπαρκάρετε, στείλτε μου μήνυμα που είστε, να το πω στον αέρα. Να πλακώσει όλη η Αθήνα εκεί, να γίνει χαμός. Λοιπόν, πάμε στη δεκαετία του 90 τώρα. Σε ένα ακόμα από τα διαχρονικά των Pixlax. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Παίζει ελληνικός 93,2. Καλημέρα.

Το γνωρίσαμε με τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Εδώ αυτό το τραγούδι, όπως το ερμήνευσαν η Νατάσα Αποφίλιου και η Ελεονόρα Ζουγανέλη μαζί, κάπου εκεί στο 2011, στη συναυλία εκείνη την αξέχαστη στο Θέατρο Βράχων. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα σε όλους. Καλή μας Τρίτη, καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στην Ελληνικό μέχρι τις 10. Θυμάστε που λέγαμε προηγουμένως για τη φάλαινα που εμφανίστηκε εκεί στα ανοιχτά, στα καμένα βούρλα. Φαίνεται πως οι φάλαινες έχουν την τιμητική τους τελευταία, γιατί ανακοινώθηκε εχθές από την Warner Brothers το remake μιας άλλης φάλαινας κινηματογραφικής. Ο Willy επιστρέφει, η ταινία Free Willy, τη θυμάστε, που κυκλοφόρησε το 1993, συγκίνησε τους πάντες με την ιστορία φιλίας ενός μικρού αγοριού και μιας φάλαινας. Είναι από τις πιο συγκινητικές ταινίες εκείνης της δεκαετίας. Επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη και από ό,τι φαίνεται επιστρέφει για να μας ξαναπεί την ιστορία, βεβαίως αυτή τη φορά με την ιστορία να συμβαίνει στην εποχή μας, στο 2026. Γιατί μπορεί να σας σοκάρει αυτό που θα σας πω, αλλά μπορεί να θυμάστε την ταινία αυτή πρόσφατα, αλλά το 1993 είναι 33 χρόνια πίσω. Ζαλιστήκατε? Δικαίως. Τώρα πάμε πιο πίσω για το 1993, πάμε στα μέσα της δεκαετίας του 80 με τη φωνή της Γλυκερίας. Παίζει Ελληνικός 93,2.

0: 9 APA ώρα στον ελληνικό 93,2 και στην παρέα μας έχουμε πάντα και την Novibet που μπορεί το Μουντιάλ να πλησιάζει προς το τέλος του. Εσείς όμως θέλω να παραμείνετε ξύπνοι γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήστε και εσείς μέχρι τελικής πτώσης όλη αυτή την εμπειρία με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σας με μερικά μόνο κλικ. Οπότε μην περιμένετε, αποκτήστε τα τώρα στη Novibet που έχουμε στην παρέα μας εδώ στο πρωί στον ελληνικό. Όλες οι πληροφορίες στο novibet.gr. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω για μία ακόμη ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Επιστρέφω και με γευστικό διαγωνισμό. Θα δούμε όμως τι γίνεται και στην επικαιρότητα, έτσι να πάρουμε μία γεύση για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου ελληνικό 93,2.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και στις καλημέρες μας και στα τραγούδια μας και σε ό,τι ζούμε καθημερινά σε αυτό το ραδιόφωνο. Αυτή την ώρα έχουμε το γευστικό διαγωνισμό που αγαπάτε. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και σήμερα μαζί και αυτό το πρωί στον ελληνικό.
14: Ελληνικός 93,2.
15: Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να δούμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Σκληρά πλήγματα στο Ιράν προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, παράλληλα με τον αποκλεισμό στα στενά του Ορμούς για την επιβολή τέλους 20% για τα φορτία που διέρχονται από εκεί. Επίσημα ενημέρωσε και το Κογκρέσο για την επανέναρξη των εχθροπραξιών. Στα ύψη εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την επανεπιβολή του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Η τιμή του Brent της Βόρειας Θάλασσας αυξήθηκε κατά 9,59% και έκλεισε στα $83,30 το βαρέλι. Ακόμα και στην αρχή του πολέμου δεν είχε παρατηρηθεί τέτοια άνοδος σε μία και μόνη συνεδρίαση. Έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει τα μαζικά κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. 30 άνθρωποι βρέθηκαν στα νοσοκομεία μέχρι τώρα. Υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Από την μολυσμένη παρτίδα δεν προμηθεύτηκε μόνο η πόλη της Λαμίας, τονίζει. Θα πρέπει να το μισθεί άμεσα ο προμηθευτής και να αποσυρθούν από την αγορά τα μολυσμένα προϊόντα. Σε εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, εντοπίστηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που φαίνεται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Γίνονται έρευνες για να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος προμηθευτής, αλλά και η μονάδα εκτροφής. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται η εκλογή του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Όπως όλα δείχνουν, την ηγεσία αναμένεται να εκδικήσουν οι Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς. Στα του καιρού τώρα, του καλοκαιρινού μας καιρού, ζέστη, ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία ψηλά, μέχρι και τους 35 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
16: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Γιάννης Κότσιρας, αυτή η υπέροχη φωνή και αυτά τα λόγια τα υπέροχα δικά του στη μουσική του Νίκου Τερζή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Σήμερα με τη Σελμονέλα και τη Λαμία λίγο έχουμε ταραχθεί από το πρωί με αυτή την είδηση. Από χθες βασικά τρέχει, αλλά όταν ανακοινώθηκε και ότι πρέπει λίγο να προσέχουμε, δεν έχει βρεθεί ο προμηθευτής. Έχουμε εξελίξει στο θέμα λίγο, να τις δούμε λίγο ένα τσικ πιο αναλυτικά για να ηρεμήσετε κι εσείς που μου στέλνετε μηνύματα. Εντοπίστηκε ο προμηθευτής που φαίνεται να προκάλεσαν αυτά τα κρούσματα της Σαλμονέλας. Τώρα βέβαια είναι πολύ σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος προμηθευτής και η μονάδα εκτροφής για να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο του να βρεθεί στο πιάτο μας κοτόπουλο που δεν πρέπει. Όπως είπε πριν από λίγο σε τηλεοπτικά δίκτυα ο επιστημονικός σύμβουλος του ΕΟΔΗ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, έχουν ξεκινήσει την ιχνηλάτηση οι υπηρεσίες. Πρέπει να πάνε πολύ πίσω. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες που τηρούνται. Τώρα, αυτό που θα ήταν καλό να κάνει κάποιος είναι να αποφύγει για 2-3 μέρες να καταναλώσει κοτόπουλο. Βέβαια, για να είμαστε και πάρα πολύ ψύχρεμοι και ειλικρινείς, ένα καλοψημένο κρέας, λέει και ο ίδιος ο επιστήμονας, δεν δημιουργεί πρόβλημα. Οπότε πανικός δεν χρειάζεται. Απλά ρε παιδί μου, αν έχεις κοτόπουλο, ψήσ' το λίγο παραπάνω, κάτω λίγο πιο ξεροψημένο, κάτι. Well done, που λέει και στο χωριό μου. Πάμε στη δεκαετία του 90 τώρα. Στην Κέτη Γαρμπή, σε στίχους και μουσική του Φίβου, τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Δεν ξέρω αν είναι τα λόγια, η μουσική, οι φωνές. Αυτό που ακούμε όμως τώρα στον ελληνικό είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα σας τραγούδι που εξακολουθείτε να ζητάτε συνέχεια. Με τη Χάρης Αλεξίου και τον Χρήστο Μάστορα. Το «Εσύ με ξέρεις πιο πολύ» που το γνωρίσαμε πριν από 23 χρόνια με τη συμμετοχή του Φίλιππου Πιάτσικα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα σας. Καλημέρες. Καλημέρες και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε στους δρόμους της Αθήνας. Στα 22 μετά από τις 9 το ρολόι μας, το ποτάμι έχει τα προβλήματά του και στα δύο ρεύματα. Θέλει υπομονή, αναδιαστήματα οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, κυρίως μέχρι το Μαρούσι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, κυρίως μέχρι τα Βρυλίσια στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Παραμένουν οι δυσκολίες στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη και μετά, με κίνηση αναδιαστήματα η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείο με προβλήματα κυρίως στην κάθοδο, κλασικά στο ύψος του Χολαργού τέτοια ώρα. Θέλει λίγη υπομονή και η Κατεχάκη. Η άνοδος της λεωφόρου Αλεξάνδρας Πυκνήρωη αναδιαστήματα, η κάθοδος της Βασιλίσσης Σοφίας. Στα κόκκινα, η Σταδίου στο κέντρο της πόλης και η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού. Η Βουλιαγμένη τώρα με προβλήματα στη Λιφάδα και εκεί προς Αργυρούπολη, ίσως καθυστερήσετε λίγο. Πυκνή ροή επίσης, αναδιαστήματα, έντονες καθυστερήσεις και στην παραλιακή, κυρίως στο κομμάτι παραλία Καλαμακίου και Μαρίνα Φλίσβου. Παραλίας Καλαμακίου και Μαρίνας Φλίσβου, για να μιλάμε και σωστά ελληνικά. Με λίγη προσοχή που πηγαίνετε και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, και εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε εκδρομή στα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής. Επόμενη στάση το 2016, η Δήμητρα Γαλάνη και ο Ευστάθιος Δράκος, τώρα στον ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, πάντα καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε μία βόλτα στη Φιλανδία. Τι έχουν κάνει εκεί οι άνθρωποι? Οι υπόγειες εγκαταστάσεις του Ελσίνκι έχει πολλές. Εξυπηρετούν διπλό σκοπό. Αξιοποιούνται καθημερινά από τους πολίτες για αναψυχή και μετακίνηση και παράλληλα διατηρούνται σε ετοιμότητα για να μετατραπούν άμεσα σε καταφύγια εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων σε περίπτωση εθνικής απειλής. Κούφια η ώρα που τα ακούει. Βεβαίως η Φιλανδία νομίζω πως δεν έχει τέτοια προβλήματα. Μόνο αν γίνει καμία πυρηνική επίθεση, κανένας πόλεμος. Ξέρω εγώ τώρα. Ακούστε τώρα σενάρια, υπέροχα. Λοιπόν, υπάρχει μια υπόγεια πόλη εκεί που περιλαμβάνει τα πάντα. Όταν σας λέω τα πάντα, εννοώ τα πάντα. Παιδικές χαρές, πισίνες, αθλητικές αίθουσες, εμπορικά κέντρα, σταθμούς μετρό, μεγάλα καταφύγια με αυτόνομη παροχή ρεύματος νερού και ιατρικών εφοδίων που λειτουργούν πλήρως ανεξάρτητα. Η πόλη έχει εφαρμόσει ένα γενικό σχέδιο υπόγειου σιδηροδρομού και ενσωμάτωσε τις εγκαταστάσεις πολιτικής άμυνας στην καθημερινότητα. Τώρα σκεφτείτε να έχει από κάτω από το Ελσίνκι μια ολόκληρη πόλη ρεπλικά, με μετρό, με τα πάντα, με όλα. Εμείς εδώ πέρα τι έχουμε κάτω από την πόλη?
1: Ανέβει το ποτάμι.
0: Ας μην το πιάσουμε το θέμα αυτό.

Και να σας πω και κάτι, τι χρειαζόμαστε για το καλοκαίρι? Έναν άνθρωπο να λέμε όταν έχω εσένα και να ζούμε μαζί της ή μαζί του αυτά τα ωραία που συμβαίνουν. Τα ωραία, τα μεγάλα events του καλοκαιριού που έρχονται φέτος και με την ενέργεια της ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας κάθε πρωί στον Ελληνικό. energyoutloud.gr λοιπόν, σας θυμίζω, από τη ΔΕΗ μπαίνετε εκεί και βρίσκετε νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα του καλοκαιριού. Και αν δεν σας αρκεί αυτό, παίρνετε μέρος και στους διαγωνισμούς για να κερδίσετε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσετε και από κοντά. Μέσα από το energyoutloud.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει και μας φέρνει ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, στη μουσική, ακόμα και στον αθλητισμό. Από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς, που είναι powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Δείτε τα και ζήστε τα.

0: Όλα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ που έχουμε κάθε πρωί στον ελληνικό εδώ στην παρέα μας. Εννοείται πως δεν έχουμε τελειώσει. Φεύγω εγώ αν δεν σας δώσω το γευστικό δώρο της ημέρας. Έρχομαι με αυτό, έρχομαι και με τους λαθρεπιβάτες κατευθείαν από τη δεκαετία του 80. Μη φύγει κανείς.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός 93.2.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι. Πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
7: Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Ζάζη Ζαμάνη.
1: Πανιστήριζουμε καμέ. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

ιδρύθηκε για να γίνει κατευθείαν διαχρονικό από τον Γιώργο Θεοφάνους με τη φωνή του Αντώνη Ρέμου. Μόλις έπαιξε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, πώς είστε, πώς ξεκίνησε η μέρα σας? Κάναμε κάτι για να γίνει λίγο καλύτερη? Βοήθησε λίγο αυτό? Τα τραγούδια μας βοήθησαν? Μήπως θα βοηθήσει τώρα και μια ωραία γεύση? Πάντα το φαγητό, παιδιά, βοηθάει στη διάθεση. Οπότε ελάτε και σήμερα να σας χαρίσω το πακέτο μας, το Pizza Fan Combo της ημέρας, που έρχεται για εσάς από τον Ελληνικό 93,2 και πάντα από την Pizza Fan, που μας φέρνει και μια καινούργια συλλογή που έχει κάτι από τα παλιά. Η Vintage Collection της Pizza Fan είναι γεγονός, με τρεις κλασικές γεύσεις με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου να είναι στη διάθεσή σας. Βεζούβιος, Καναδιάνα, αλλά και Vintage Special, και με πολύ πολύ καλό deal. Πίτσα και ένα ψυχτικό μόνο με 9,50. Οπότε Pizza Fan όλοι τώρα. Και για το Pizza Fan Combo, δεν ξεχνάτε πως διεκδικείτε μία πίτσα δεκατεμαχίων, ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε μέσα από πολλές συνταγές. Τα μηνύματα έχουν αρχίσει ήδη και έρχονται. Γράφετε Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή κάνατε μόνο στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο στο 6984-932-932 και μέχρι να μου στείλετε το μήνυμα σας, θα σας έχω πάει πίσω στο 1987 με τη φωνή της Μαργαρίτας Ζορμπαλά.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω από τα χωριά.
1: Το ρολόι του ελληνικού δείχνει 10 ακριβώς. Το σημαίνει πως εγώ πρέπει σιγά σιγά να σας αφήσω και να φύγω. Έρχεται η Έλληνα Δημητράκη για τη συνέχεια. Στην παρέα μας είχαμε και σήμερα την Novibet εδώ στο πρωί στον ελληνικό. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet. Να είστε ξύπνοι γι' αυτό. Ανακαλύψτε το νέο feature των pre-builds για να μην χάνετε λεπτό από τη δράση του παγκοσμίου. Με έτοιμα δελτία φτιαγμένα για εσάς που σας περιμένουν απλά να τα κλικάρετε και να τα παίξετε. Τόσο απλό. Πληροφορίες στο novibet.gr από την Novibet που είναι κάθε πρωί και αυτή στον ελληνικό 93,2. Λοιπόν, κάπου εδώ, κάπως έτσι, θα σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα κάναμε παρέα ζωντανό ραδιόφωνο με ψυχή. Ξεκινήσαμε τη μέρα μας όμορφα. Ελπίζω να σας πάει καλά και το υπόλοιπο της Τρίτης έτσι. Αύριο πάλι, 7 ακριβώς, να είστε εδώ. Μέχρι τότε, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά. Και βεβαίως να θυμάστε πως η μέρα έξω σήμερα είναι υπέροχη και σίγουρα είναι όλη δική σας. Καλημέρα σε όλους. Αύριο το πρωί στις 7 θα σας περιμένω στον ελληνικό 93,2.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Καλοκαίρι με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ελληνικός 93,2.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Ελληνικός 93,2 σταθέρα στην παρέα σας. Τρίτη και 14 Ιουλίου. Καλημέρες πολλές σε όλη την παρέα. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο και τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε είναι σταθερά εδώ.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

μπροστά μου, είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

Για το καλό μου, για το καλό μας, είπαμε και εμείς να ξεκινήσουν οι βόλτες μας και οι διαγωνισμοί μας, γιατί εδώ στον Ελληνικό έχουμε πει ότι φροντίζουμε εκτός από τις μέρες σας να ομορφαίνουμε και τα βράδια σας. Όπως σας έχουμε πει, φέτος το καλοκαίρι το περνάμε παρέα με τον Ελληνικό 93,2 στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Η ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη φιλοξενεί λοιπόν την Παρασκευή 17 Ιουλίου μια ξεχωριστή συναυλία αφιέρωμα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτη. Οι αγαπημένοι του συνεργάτες και φίλοι Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ θα ερμηνεύσουν τα διαχρονικά τραγούδια του, τιμώντας έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής που άφησαν εξίτηλο το αποτύπωμά του στο ελληνικό ροκ και το σύγχρονο τραγούδι. Έλατε λοιπόν να ζήσουμε μαζί αυτή τη βραδιά, έλατε να ζήσουμε το καλοκαίρι αλλιώς στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Ο Ελληνικός 93,2 θα είναι εκεί και αν θέλετε και εσείς να βρεθείτε μαζί μας, τι κάνετε? Μας στέλνετε μήνυμα στο 6984-932-932 και γράφετε συναυλία, κενό και το ονοματεπώνυμό σας.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

Ελένη Δήμου και τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Η μουσική σύμπραξη της Ελένης Δήμου με τον Γιώργο Θεοφάνους. Πάντα στον Ελληνικό 93,2 συντονισμένοι και πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε πυκνή ροή στην Λεωφόρο Αθηνών, πυκνή ροή και στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση σε σταδίου Αμαλίας Βασιλής Σοφίας, πυκνή ροή και στην Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου.

0: 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
2: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
1: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
0: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
3: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
3: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
3: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
0: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
6: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
11: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
10: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αντώνης Ρέμος και δεν τελειώσαμε φυσικά και δεν τελειώσαμε. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα. Πριν την ολοκληρώσουμε όμως, σας έχω πολύ ωραίες προσκλήσεις, πολύ ωραίο διαγωνισμό. Λοιπόν, είναι για το Ανάβρα Fest στην Ανάβρα Μαγνησίας 24, 25 και 26 Ιουλίου. Από τις 24 λοιπόν έως τις 26 Ιουλίου το Ανάβρα Fest κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας, φιλοξενώντας αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου εμφανίζονται εκεί η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Ισβολέας. Το Σάββατο 25 Ιουλίου τη σκηνή καταλαμβάνουν η Λάσκα, οι Σκιαδαρέσες, η Άνσερ εντ Έβερσορ και η Πιξλάξ. Η αυλαία πέφτει την Κυριακή 26 Ιουλίου με το παραδοσιακό γλέντι των Ρουμπαγιάτ. Το Ανάβρα Fest υπόσχεται ένα ξεχωριστό τριήμερο γεμάτο μουσική διασκέδαση αλλά και επαφή με τη φύση. Στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας οι επισκέπτες θα απολαύσουν αγαπημένους καλλιτέχνες μέσα σε ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον ελληνικό 93,2. Και αν θέλεις να διεκδικήσεις και εσύ προσκλήσεις, τι κάνεις? Μας στέλνεις μήνυμα στο 6984-932-932 και γράφεις Ανάβρα, κενό και το ονοματεπώνυμό σου.
1: Ερωτευτήκαμε.
2: Μου λες στα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Συγκινηθήκαμε. Δέψαμε.
2: Όση ανάγκη γίνεται ιστορία.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύγκρατη κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε,
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι από την κορυφή της δεύτερης μας ώρας που φέρνει το ταξίδι μας στο χρόνο και τα πιο όμορφα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

κάπως έτσι μια σερενάτα γίνεται εξομολόγηση. Ένα τραγούδι του 1984 σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου και στίχους της Μαριανίνας Κριεζή. Και φύγαμε λοιπόν για το ταξίδι μας μέσα στο χρόνο. Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν να έχουν μια ιδιαίτερη αδυναμία στις εκρήξεις. Άλλοτε πολιτικές, άλλοτε μουσικές και καμιά φορά κυριολεκτικά ηλιακές. Λοιπόν, στις 14 Ιουλίου λοιπόν του 1789, σαν σήμερα, η Βαστήλη πέφτει και μαζί της αρχίζει να γκρεμίζεται ένας ολόκληρος κόσμος. Η Γαλλική Επανάσταση γεννιέται, η ιστορία αλλάζει σελίδα και η Γαλλία αποκτά την ημερομηνία που θα γίνει η εθνική της γιορτή. 6 χρόνια αργότερα, το 1795, σαν σήμερα, η Επανάσταση βρίσκει και τη φωνή της. Η Μασαλιώτιδα λοιπόν, που έχει γραφτεί μέσα σε μια μόνο νύχτα από τον αξιωματικό του μηχανικού Ρουζέ ντε Λίλ, υιοθετείται ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας, γιατί όπως φαίνεται οι μεγάλες ιδέες χρειάζονται και ένα μεγάλο ρεφρέν. Και επειδή η 14η Ιουλίου φαίνεται πως δεν αρκείται στις γήινες ανατροπές, το 2000 σαν σήμερα λοιπόν, ο ίδιος ο ήλιος αποφασίζει να κάνει τη δική του δήλωση. Μία από τις ισχυρότερες ηλιακές εκρήξεις των τελευταίων δεκαετιών προκαλεί γεωμαγνητική καταιγίδα στη Γη, επηρεάζοντας δορυφόρους, επικοινωνίες και δημιουργώντας εντυπωσιακά σέλα σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη. Ίσως τελικά η 14η Ιουλίου να μας θυμίζει ότι οι μεγάλες αλλαγές δεν προειδοποιούν πάντα. Μερικές φορές ξεκινούν με την πτώση ενός φρουρίου, άλλες με μια μελωδία που ενώνει έναν λαό και που με μια έκρηξη 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

μου λίγες φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Γιάννης Κότσιρας και «Πώς μπορώ» στη μουσική του Αντώνη Μιτζέλου, στα λόγια της Ελένης Γιώκα και από το άλμπουμ «Φύλακας Άγγελος». Πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2 συντονισμένοι και φύγαμε και για τη βόλτα μας έξω στους δρόμους της πόλης. Αυτή την ώρα έχουμε πυκνή ροή στην Λεωφόρο Αθηνών, πυκνή ροή και στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση σε σταδίου Αμαλίας Βασιλής Σοφίας, πυκνή ροή και στην Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου.

0: σκηνή του Ελληνικού 93,2. Κάθε Σαββατοκύριακο ανοίγουμε τα μικρόφωνα στις νέες φωνές που ξεχωρίζουν και δημιουργούμε μοναδικά live sessions με τους καλλιτέχνες του αύριο. Ανακάλυψέ τους στα social media του Ελληνικού 93,2.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
7: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
6: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
7: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
6: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε κιόλας.
6: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
11: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: αναβήσει και πράγματα και ο διαγωνισμός που σας έχω αυτή τη φορά για παράσταση, λοιπόν, προσκλήσεις. Και πάμε να δούμε. Φέτος το καλοκαίρι το περνάμε παρέα με τον Ελληνικό 93,2 στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Την 5η λοιπόν, 16 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, όπου είναι και οι προσκλήσεις που σας έχω, το μουσικοκομικό ντουέτο Χαριζάνης Αυγερινός μας καλούν σε μια χριστουγεννιάτικη καλοκαιρινή παράσταση. Καλοκαιρούγεννα λέγεται η παράσταση, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη για ένα ξεχωριστό live. Το μενού περιλαμβάνει best of τραγουδιών από τις δύο προηγούμενες παραστάσεις, το Μη Άσματα και Πλέον Άσματα, χριστουγεννιάτικες διασκευές σε θερινή θερμοκρασία, εορταστικό κλίμα, καλοκαιρινά vibes και, αν πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις, special guest εμφάνιση από τον ίδιο τον Άι Βασίλη. Έλατε λοιπόν να ζήσουμε το καλοκαίρι αλλιώς στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Ο Ελληνικός 93,2 θα είναι εκεί και αν θέλετε να βρεθείτε κι εσείς μαζί μας, σας έχουμε διαγωνισμό για διπλές προσκλήσεις. Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 και γράφετε Λαμπέτη κενό και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα Χριστούγεννα φέτος έρχονται μέσα στο καλοκαίρι. Ο Αλέξανδρος Χαριζάνης και ο Θάνος Αυγερινός έρχονται την 5η 16 Ιουλίου στις 9 το βράδυ με την παράσταση Καλοκαιρούγεννα. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χιούμορ, αγαπημένα τραγούδια και γιορτινή διάθεση κάτω από τα αστέρια της ταράτσας του Θεάτρου Λαμπέτη. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στην κορυφή της τρίτης μας ώρας, πάντα με τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε για να αρχίζουν όμορφα οι μέρες μας. Καλησπέρα και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας.
7: Ελληνικός 93,2.
8: Παίζει τα τραγούδια μας.

Ρένα, μόρφηκε όταν σου χορεύω στο τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά, Ελληνικός 93,2, στην τρίτη μας πια ώρα, και ήρθε η στιγμή για απόδραση, ήρθε η στιγμή για δροσιά. Το Water Fun Water Park, λοιπόν, είναι ο απόλυτος προορισμός δροσιάς και διασκέδασης στην Αττική, προσφέροντας μια μοναδική υδάτινη εμπειρία για μικρούς και μεγάλους σε μια τεράστια έκταση 35 στρεμμάτων. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, αυτό το ανανεωμένο θεματικό πάρκο συνδυάζει την αδρεναλίνη, το παιχνίδι και τη χαλάρωση κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο. Εκεί σας περιμένουν πισίνες, νεροτσουλήθρες και η απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες. Αν ψάχνεις λοιπόν την τέλεια απόδραση από τη ζέστη της πόλης χωρίς να χρειαστεί να μπεις σε πλοίο, τότε το Water Fun Water Park σε περιμένει για να σου χαρίσει στιγμές γεμάτες γέλιο, δροσιά και τελείωτη ενέργεια. Water Fun λοιπόν, εκεί όπου το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ. Ένας τυχερός ακροατής κερδίζει και σήμερα ένα εισιτήριο 4 ατόμων που ισχύει για όλο το καλοκαίρι. Οπότε, τι κάνετε για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας? Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932 και γράφετε Water Fun και το ονοματεπώνυμό σας.

0: Μπράβο, Μαρή Κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Από τα βάθη της Κρήτης μέχρι την ψυχή του καθενός μας. Το Καπηλιό στείνει πάντα ένα χορό από αναμνήσεις με τη φωνή του Γιάννη Χαρούλη και πάντα συντονισμένη στον ελληνικό 93,2. Τώρα, μερικές φορές περιμένουμε τις κατάλληλες συνθήκες ή τους κατάλληλους ανθρώπους για να μας δώσουν την ευκαιρία που αξίζουμε. Ίσως όμως η απάντηση να βρίσκεται αλλού. Διαβάζω λοιπόν από το βιβλίο «Καθρέφτης». Αξίζεις το καλύτερο, όχι επειδή κάποιος πρέπει να στο δώσει, αλλά επειδή μπορείς να το δημιουργήσεις. Η αξία δεν χαρίζεται, κερδίζεται. «Καθρέφτης» του Χάρη Πολίτη. Η αλήθεια χωρίς φίλτρο. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις «Διόπτρα». Και εμείς πάμε τώρα να ρίξουμε και μια ματιά στους δρόμους της πόλης μας. Αυτή την ώρα έχουμε πυκνή ροή στην Λεωφόρο Αθηνών, πυκνή ροή και στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, αυξημένη κίνηση σε σταδίο Αμαλίας Βασιλής Σοφίας, πυκνή ροή και στην Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

ξεκινήσει τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

κρύβα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει

0: Και κάπου εδώ και κάπως έτσι τελειώνουμε και για σήμερα. Εσείς μένετε σταθερά συντονισμένοι στον ελληνικό 93,2, την πιο όμορφη παρέα κατά τη διάρκεια της μέρας και της νύχτας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Ο ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου ελληνικό 93,2.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
8: κόκκιπε, κομπάνιο,
7: Team Colleague,
9: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαπ Φώματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: ξαναδείς. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2 Σαπφό Ματσιόρι. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι. Μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε εδώ στον Ελληνικό. Εύχομαι τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν κάπου δροσερά. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984 932 932. Φύγαμε.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης, πυκνή ροή στο Κηφισό, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, μεσημέρι Τρίτης 14 Ιουλίου, μια μέρα σαν κι αυτή. Γεννιέται ο σπουδαίος Σουηδός σκηνοθέτης Ingmar Bergman το 1918. Έλεγε: «Το να γερνάς είναι σαν να σκαρφαλώνεις σε ένα μεγάλο βουνό. Καθώς ανεβαίνουμε, μειώνονται οι δυνάμεις, αλλά το βλέμμα γίνεται πιο ελεύθερο και το οπτικό πεδίο μεγαλύτερο και διαβιέστερο». Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Γλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούτε ελληνικό 93,2 από φωμά τη Θεώρη στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε η μέρα σας, αλλά ξέρω ότι ένα καλό τραγούδι μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σας μέσα σε λίγα λεπτά. Γι' αυτό συνεχίζουμε με την ελπίδα ότι θα βρεθεί το τραγούδι που θα αλλάξει τη δική σας διάθεση προς το καλύτερο. Εδώ στον ελληνικό 93,2.
1: Καλοκαίρι με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
11: Το τάγκο?
10: Θα σας ειδοποιήσουμε.
11: Περίμενε.
10: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα. Φτιάξε βαλίτσες.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ακούτε ελληνικό 93,2 σαπ φώμα Τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
14: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έξω έχει καλοκαίρι, μέσα τραγούδια και ελπίζω η μέρα να σας έχει φερθεί καλά μέχρι στιγμής. Αν είστε στη δουλειά, κάντε ένα μικρό διάλειμμα. Απολαύστε μουσική χωρίς ενοχή. Εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούτε Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα δύο. Κατά τμήματα αυξημένη η κίνηση σε Μεσογείο, Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

0: Ακούτε ελληνικό 93,2 από Φωματσιόρι στο μικρόφωνο. Το μεσημέρι είναι εκείνη η στιγμή της ημέρας που όλοι χρειαζόμαστε μια μικρή ανάσα. Είτε είστε στο δρόμο, είτε είστε στη δουλειά, η μουσική είναι πάντα η καλύτερη παρέα. Είναι καλοκαίρι, μην το ξεχνάτε. Αφήστε τον εαυτό σας να χαλαρώσει. Δώστε τον πρώτο λόγο στη μουσική, εδώ στον ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύγκρατη το μισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ένα μεγάλο μπράβο θέλω να δώσω σε όλους εκείνους που δουλεύουν αυτές τις μέρες του καλοκαιριού, σε όσους είναι στα καταστήματα, στα γραφεία, στα νοσοκομεία, παντού. Ελπίζω πραγματικά να σας κρατάμε καλή συντροφιά και να γίνονται πιο ανάλαφρες οι ώρες σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα τραγούδια του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα συνεχίζουν να μας συντροφεύουν. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, η ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη φιλοξενεί μια ξεχωριστή συναυλία αφιέρωμα στον αγαπημένο δημιουργό.
2: Στα 30 σου δεν κρατιώσουνα, για άνετος μου περνιώσουνα.
1: Ο Διονύσης Τσακνής, τα Κίτρινα Ποδήλατα, η Μιρέλα Πάχου και ο Στίβ Τεζέρ ερμηνεύουν τραγούδια που αγαπήσαμε και έγιναν μέρος της ζωής μας.
3: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ.
1: Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ!
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Με Supradin Active, ηλεκτρολίτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 Σαπ Φώμα Τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
11: Μια παραλία ερημική.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

έχουμε μπει στη τελευταία ώρα εκπομπή μα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαφώμα του γιορτή στο μικρόφωνο μέχρι τι 4 παρέα σα. Ελπίζω η μέρα σα να κυλάει όμορφα. Το καλοκαίρι είναι εδώ, μην το ξεχνάτε. Ακόμα κι αν είστε στη δουλειά, η πόλη φυσικά συνεχίζει να κινείται στου κανονικού τη ρυθμού, αδιαφορώντα για το αν είναι καλοκαίρι. Γι' αυτό α πάμε κόντρα και α κάνουμε το μεσημέρι μα πιο ανάλαφρο. Απολαύστε μουσική εδώ στον Ελληνικό.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Πυκνή ροή στο Κηφισό, αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Μεσογείο, Αλεξάνδρεια και Κηφισίας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει χαρούλι.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα ήμουν χωρίς εμάς, θα ήμουν μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, πάντα θα βρεθούν άνθρωποι που θα σου πούν να μην δοκιμάσεις, να μην ρισκάρεις, να συμβιβαστείς. Ο Χάρης Πολίτης γράφει στον καθρέφτη. Θα σου πούνε μην προσπαθείς πολύ, γιατί η ζωή δεν αλλάζει. Μην τους ακούς. Όποιος έχει καταλήψει τον αγώνα, ενώ μπορεί ακόμη να παλέψει, δεν είναι πρότυπο ούτε συνοδοιπόρος. Είναι εμπόδιο. Ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Ελληνικός 93,2.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Καλά. Πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr

0: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για τρεις ολόκληρες ώρες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να γλυκάναμε, να μορφύναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, να είστε καλά, βαστάτε γερά από τη Σαπφό Ματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύνδρατη κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
15: Απόγευμα Τρίτη στον Ελληνικό 93,2 και μια καλή στιγμή να κάνουμε και αυτό το απόγευμα δικό μας. Μαζί εσείς και ο Διονύσης Καστόρας μέχρι τις 7. Καλησπέρα σε όλους.
14: Ελληνικός 93,2.
16: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Βαγγέλης Γερμανός και σκλάβος σου για πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Παρέα και σήμερα μαζί. Θέλω να αφήσουμε όπως κάθε απόγευμα τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Και χαίρομαι πολύ που συμμετέχετε σε αυτό το καθημερινό μας ταξίδι, σε αυτή τη βόλτα εδώ στον Ελληνικό 93,2 που κάνουμε μαζί. Να σας θυμίσω την ώρα κοινής ησυχίας. Γι' αυτό αν είσαι στο σπίτι, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο, μην ενοχλήσουμε τους πάνω, τους κάτω, τους δίπλα και τους απέναντι γενικά. Αν είσαι στο αυτοκίνητο, εσείς ξέρετε πόσο ένταση αντέχετε. Και το λέω αυτό για το τραγούδι που έρχεται. Ξέρω ότι μπορεί να σας κάνει να δυναμώσετε λίγο το ραδιόφωνο. Μια χαμένη Κυριακή, εδώ στον Ελληνικό 93,2.
1: Μια χαμένη Κυριακή. Τα κρόγιαλι είχα πάρει. Κι όπως ήμουν

Μια καλή στιγμή να βγω μαζί σας στους δρόμους της Αθήνας, να κάνουμε παρέα έτσι, να συνταξιδέψουμε τις ώρες της επιστροφής αυτό το απόγευμα. Λοιπόν, να ξέρετε, και η Βυσσός πάνω κάτω και στα δύο ρεύματα μπορεί να σταλαιπωρήσει, γιατί σε κάποια σημεία έχει αρκετή κίνηση. Πιο πολύ εκεί στη μεταμόρφωση. Η Κηφισία, η Μεσογείων και η Κατεχάκη με καθυστερήσεις, όπως και η Αττική Οδό σε κάποια σημεία, το κέντρο της Αθήνας, η Παραλιακή, αλλά και το λιμάνι του Πειραιά.

0: Γιάννης Μιλιώκας, Αφροδίτη Μάνου και Ροζ εδώ στον Ελληνικό 93,2, εδώ που έχουμε βρεθεί αυτό το απόγευμα της Τρίτης, και θέλω τώρα λίγο να ταξιδέψουμε, να πάμε μέχρι την Ενάβρα Μαγνησίας. Όχι τώρα, για την ακρίβεια θα πάμε 24, 25 και 26 Ιουλίου, γιατί εκεί ξεκινά, κάνει την πρώτη εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας, το Ανάβρα Fest, σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον και φιλοξενεί αγαπημένους καλλιτέχνες. Κρατήστε σημειώσεις στο ημερολογιό σας. Παρασκευή 24 Ιουλίου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου και Εισβολέας. Σάββατο 25 Ιουλίου, Λάσκας και Αδαρέσες, Άνσερ Εξεβέρσορ και Πικ Σλάξ. Και Κυριακή, ένα παραδοσιακό γλέντι με τους Ρουμπαγιάτ, για να πέσει έτσι η αυλαία. Αν θέλετε να είστε μαζί μας εκεί στο Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2, στείλτε τώρα ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού γράφοντας Ανάβρα, ονοματεπώνυμο, και αποστολή στο γνωστό 6984-932-932. Ανάβρα, ονοματεπώνυμο, 6984-932-932. Στείλτε το μήνυμά σας και επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Νίκος Γιώγαλα.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαδαρέσες και η Πικ Σλάξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Γλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει ζαμάνι.
1: Πάλι στηριζούμε καμέ. Η αλήθεια σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

0: Με αέρα καλοκαιριού στον Ελληνικό 3,2 θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα για να ανοίξουμε μαζί τη δεύτερη ώρα, όπου μεταξύ άλλων θα ακούσουμε πολλά και αγαπημένα τραγούδια. Θα ακούσουμε Αντώνη Ρέμο, θα ακούσουμε Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, θα ακούσουμε και Ιουλία Καραπατάκη.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού με Λίνα Μαβίδου, Πόσο σε θέλω. Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
2: Πόσο σε θέλω.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
8: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
10: Ω,
8: κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege.
11: Παντρούσκα, τα βαλείς που κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Η ώρα πήγε 5 και είμαστε μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2 και θα είμαστε μέχρι τις 7. Παρέα. Εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Έχουμε ξεκινήσει και ταξιδεύουμε με την ταχεία της Ελένης Βιτάλη που ακούσαμε μαζί μόλις τώρα στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Δεύτερη ώρα μαζί, αρκετή ζέστη και σήμερα, το βλέπω και στα μηνύματά σας. Πολλοί είστε πολύ δροσερά και καλά κάνετε. Και εμείς εδώ δροσερά είμαστε. Κάποιοι άλλοι βέβαια ταλαιπωρούνται και έξω στους δρόμους Αθήνας και νομίζω ότι θέλουν συμπαράσταση, αλλά θέλουν και όμορφα και αγαπημένα τραγούδια σε αυτή την ώρα, στο δρόμο της επιστροφής από τη δουλειά στο σπίτι ή από το σπίτι για ένα καφέ και μια βόλτα με καλή παρέα. Έρχεται ο Αντώνης Ρέμος και Μανάστησες καρδιά μου.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Για δεύτερη φορά θα βγω μαζί σας σήμερα στους δρόμους της Αθήνας, είμαι ο οδηγός σας και θα ξεκινήσω από την Κηφισίας, όπου μετά το Μαρούς στην κάθοδο και μετά το Ψυχικό στην άνοδο έχει αρκετή κίνηση. Καθυστερήσεις έχουμε και στο Κηφισό, πυκνή ροή στη Μεσογείο, στην Κατεχάκη, στο κέντρο της πόλης, στην παραλιακή, στο ύψος της Γλυφάδας αλλά και του Αλίμου, κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά και σε κάποια σημεία της Λεωφόρου Αθηνών και προς Αθήνα και προς Κόλλη.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ο Γιάννης Καρούλης τραγουδά Διονύση Σαββόπουλο και ακούσαμε Σου μιλώ και κοκκινίζεις από ένα ιστορικό live εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας, μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί και σήμερα έχουμε αφήσει τη μουσική και μας πηγαίνει όπου θέλει αυτή και να είστε σίγουροι ότι ξέρει το δρόμο. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε Χάρης Αλεξίου και Λέξ.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
3: Προσλαμβάνεστε!
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
3: Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.

0: παίζει και ρέμο.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

σίγουρος ότι είχατε δυναμώσει περισσότερο το ραδιοφωνό σου, ακούγατε τα ξύλινα σπαθιά, σου ακούγαμε τα ξύλινα σπαθιά και το λιωμένο παγωτό. Καλησπέρα όλοι όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και τη δεύτερη ώρα μαζί για αυτό το απόγευμα της Τρίτης. 14 Ιουλίου έχουμε φτάσει στην καρδιά κανονικότατα του καλοκαιριού και πάμε τώρα λίγο πίσω στον χρόνο. Έρχεται η Άννα Βύση και αυτός που περιμένω.

0: Λίγο πριν τις 6 είμαστε έτοιμοι να μπούμε στην τρίτη και τελευταία ώρα για σήμερα και μείνετε εδώ γιατί θα ακούσουμε και Ελευθερία Αρβανιτάκη, θα ακούσουμε και Λαθρεπιβάτες, θα ακούσουμε και Βασιλιά Τερζή.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι. Πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
4: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
5: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Όπου και αν είστε ελληνικός, 93,2 εδώ. Και κάνουμε και αυτό το απόγευμα δικό μας παρέα. Εσείς και ο Διονύσης Καστόρας μέχρι τις 6.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Έφυγες νωρίς, μας τραγούδησε η Ελευθερία Αρβανιτάκη, αγαπημένο τραγούδι. Έχουμε ακόμα ώρα εμείς να μοιραστούμε στιγμές και τραγούδια μέχρι τις 7. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε, ήρθα τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας και ακούμε τραγούδια που μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά και αυτό το απόγευμα. Και αυτό που έρχεται τώρα θέλει ένταση. Αντώνης Ρέμος, και έκρυψα το πρόσωπό μου.

Λέω να κάνουμε μια τελευταία βόλτα στους δρόμους της Αθήνας για αυτό το απόγευμα της Τρίτης και βλέπω ότι ο Κηφισός είναι η ίδια κατάσταση. Είναι με αρκετή κίνηση σε αρκετά σημεία. Έτσι και η Κατεχάκη και η Μεσογείο, η Αλεξάνδρα στο κέντρο, η Βασιλή Σοφία, η Βασιλεία Κωνσταντίνου, η Αρβιτού, τσιμπάει κίνηση η Ηλικού στο Παγκράτη, η Σύγκρου προς την Αθήνα, η Σταδίου βλέπω σε κάποια σημεία και βέβαια και ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα τμηματικά. Καθυστερήσει έχουμε και στην Αττική Οδό, να ξέρετε.

0: Εσύ με ξέρεις πιο πολύ και Χαρούλα Αλεξίου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Διονύσκας τώρα στην παρέα σας. Έχουμε ακόμα αρκετή ωρίτσα, θα έλεγα, για να μοιραστούμε στιγμές και τραγούδια. Πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα, γιατί έρχεται η Άλκης Πρωτοψάλτη και θα σιγοτραγουδήσουμε μαζί Τράβα Σκανδάλι.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύγκρατη το μισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
8: Θα έρθω από μένα.
7: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
12: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης Κυρακέτη μου.
13: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

Γιώργος Μαζονάκης, Ανήκω σε μένα. Αγαπημένο τραγούδι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και λίγο πριν το τέλος και για σήμερα, έχω κρατήσει για εσάς κάτι πολύ ενδιαφέρον που διάβασα στον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρα και έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Γράφει ο Χάρης Πολίτης. Το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις είναι σαν να έχεις χρυσό και να τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Και ήρθε η στιγμή να σας χαιρετήσω και για σήμερα. Αύριο Τετάρτη στις 4 το απόγευμα θα πάμε και πάλι μαζί όπου μας πάει η μουσική. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας ήταν ο Διονύσης Καστόρας και έρχεται ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Μαζί του θα πάτε μέχρι τις 10 αυτό το βράδυ της Τρίτης. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε. Να προσέχετε. Φιλιά πολλά σε όλους. Καλό βράδυ.
1: Νοσταλγήσαμε.
2: Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που στάρεις.
1: Αφιερώσαμε.

0: soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: νησί. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Είναι ο Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 για τις επόμενες 3 ώρες. Και με την πρώτη μου καλησπέρα έρχεται και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας με το μικρό Τιτανικό.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ας κρατήσουν οι χοροί ή αλλιώς Εθνική Ελλάδος γεια σου. Διονύση Αβόπουλος στον Ελληνικό 93,2 με έναν ύμνο για τη χώρα μας, ένα τραγούδι που συνόδευσε όλους τους πανηγυρισμούς της χώρας μας, ένα σύμβολο ενότητας αισιοδοξίας για ένα ολόκληρο έθνος, με τον Νιόνιο να περιγράφει την ιστορική πορεία αυτής της χώρας με τον δικό του μουσικό τρόπο. Ο Διονύσης Αβόπουλος λοιπόν στον Ελληνικό 93,2, εναλλακτικά στο ελληνικό 93.2.gr. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Θυμίζω 6984-932-932 το κινητό μας. Θα το χρειαστείτε και σήμερα, αυτό είναι σίγουρο. Συνέχεια όμως στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Γιάννη Πλούταρχο και το «Όλα σε σένα τα βρήκα».

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

0: Να μη σου λέω πως αγαπάω. Θες.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Ελληνικό 93,2. Είναι 3η και 14 Ιουλίου. Κόψαμε τον Ιούλιο σχεδόν στη μέση. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αν θες και περισσότερο καλοκαίρι, τότε θες σίγουρα Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Από το Μαντούδι, Εβία συγκεκριμένα, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα, φτάνεις σε Σκιάθο σε 40 λεπτά. Γλώσσα σε 40 λεπτά, Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά, Αλόνισο σε 2 ώρες, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε λοιπόν με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, Seajets, και κερδίζεις έτσι καλοκαίρι. Και αν θες να κερδίσεις και τα ακτοπλοϊκά σου, παίρνεις τώρα κινητό και μέσω Viber στέλνεις Seajets και ενώ το όνομα και το επώνυμό σου και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Ενώ στον αέρα μας έρχεται αμέσως τώρα ο Βασίλης Κουλάς με τα αντίθετα, ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr.

0: Το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά έτσι κι αλλιώς φτιάχνει παρέες και μάλιστα μεγάλες παρέες σαν αυτή που μόλις ακούσαμε στον Ελληνικό 93,2. Θα περάσουμε στο πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε γρήγορα και αμέσως μετά στα τραγούδια μας με την Δήμητρα Γαλάνη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγκρατη των μισιών.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε!
8: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
13: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
12: Τώρα!
13: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.

Σοφία Αρβανίτη στον Ελληνικό 93,2 με ένα από τα πιο διαχρονικά ελληνικά pop τραγούδια. Κυκλοφόρησε το 1990 και έγινε τεράστια επιτυχία. Η μουσική και η στίχη είναι του Μιχάλη Ρακιντζή, ο οποίος το είχε γράψει πολύ πριν να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. Και στον αέρα μας έρχεται αμέσως τώρα ο Σταμάτης Κραουνάκης με ένα πολύ πολύ αγαπημένο μου τραγούδι του Χρήστου Παπαδόπουλου και του Κώστα Μπαλαχούτη. Φίλαμε και Σταμάτης Κραουνάκης, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας.

0: φινάλε της πρώτης μας ώρας ήταν αυτό εδώ στον Ελληνικό 93,2. Θα είμαστε όμως, έχουμε άλλες δύο ώρες μαζί, οπότε θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 και πάλι εδώ για άλλες δύο ώρες γεμάτες με τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε.
3: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Δυσγλυκινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε, κομπάνιο,
2: Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Παντού ακούς Ελληνικό 93,2. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος είναι στην παρέα μέχρι και τις 10. Είναι βράδυ 3ης 14 Ιουλίου και η καλησπέρα μου σε εκείνους που μόλις ήρθαν σε αυτή την παρέα έρχεται με το βράδυ κάποιου Σαββάτου από τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου.
6: Ελληνικός 93,2.
8: Παίζει τα τραγούδια μας.
9: Βράδυ.

Φέρτο εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Ευήκη Μοσχολιού στον Ελληνικό 93,2 σε ένα Express. Με εκείνο το Express που ουσιαστικά είμαστε εμείς οι ίδιοι που τρέχουμε πάνω στις γραμμές της ζωής, μετρώντας τις διαδρομές μας, τους σταθμούς μας, τους τελικούς προορισμούς μας. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1982 σε μουσική του Γιάννη Σπανού και στίχους του Κυριάκου Ντούμου. Και από το χθες το σήμερα, για να συναντήσουμε στον αέρα μας τον Μιχάλη Χατζιάννη και τον Χρήστο Μάστορα, σε ένα τραγούδι που τη μουσική έχει γράψει ο ίδιος ο Μιχάλης Χατζιάννης και τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης.

κάτω στον ελληνικό 93,2 με ένα τηλεοπτικό soundtrack από τη δεκαετία του 90, 1996-1997. Τότε μια ιδιαίτερα συγκινητική τηλεοπτική σειρά που καθήλωνε τους πάντες και συντονιζόμαστε κυρίως τους φοιτητές και συντονιζόμαστε κάθε εβδομάδα στους δέκτες μας να παρακολουθήσουμε τους αγαπημένους μας ήρωες, τον Τσίου, τον Ψηλό, τον Φαντάρο, την Ηρώ και τα άλλα παιδιά. Το τηλεοπτικό soundtrack λοιπόν, Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, που ερμήνευσε ο Γεράσιμος Ανδρεάτος σε μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και στίχους του Μιχάλη Γκανά, στο μυαλό όλων φέρνει μέχρι και σήμερα εκείνη τη σειρά, το λόγο τιμής. Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr θα παραμείνουμε στην ίδια δεκαετία, θα πάμε δύο χρονάκια πίσω, στο 1994, όπου κυκλοφόρησε το τραγούδι σε μουσική που συνέθεσε ο Φίλιππος Πιάτσικας, τους στίχους έγραψε ο Μάνος Ξηδούς. «Θέλω τα μάτια της να τα ξεχάσω», θα μας πει ο Νίκος Νομικός αμέσως τώρα στον αέρα μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ο Γιάννης Πάριος με ένα τραγούδι σε μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου και στίχους της Στέλλας Ρούνικ εδώ στον Ελληνικό 93,2 και από τον Γιώργο Χατζηνάσιο στον Μίμη Πλέσα, γιατί ο Ελληνικός παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του Αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου, 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι του Αγοριού απέναντι και αυτή την Πέμπτη 16 του μηνός στις 8.30 σας έχω διπλές προσκλήσεις. Γι' αυτό κινητά και μέσω Viber στέλνετε θέατρο Άλσος, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Και τώρα στον αέρα μας ο Γιάννης Κότσιρας.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
1: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ερημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2. Είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για ακόμα μια ώρα. Και έρχεται στον αέρα μας η Χάρης Αλεξίου με τους φίλους της για μια ακόμα καλησπέρα σε εκείνους που μόλις συντονίστηκαν.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα με ένα αγαπημένο ντουέτο στον αέρα μας σε μουσική του Αντώνη Βαρδί και στίχους του Πάνου Φαλάρα που κυκλοφόρησε το 1986 στον δίσκο «Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα» όπου ερμήνευσε ο Αντώνης Βαρδίς με τη Χριστίνα Μαραγκόζη. Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 93,2.gr και τώρα στον αέρα μας έρχεται η Άννα Βύση με ένα τραγούδι σε στίχους της Σόφης Παπά και μουσική του Βαγγέλη Βασιλείου. Το τρένο και η Άννα Βύση στον αέρα μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ξεφλουδίζουνε.

είδε και ξεχνώ. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

είδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαλαδιά.

Βασίλης Καζούλης με τον Άγγελό του στον Ελληνικό 93,2 και το άσπρο της το νυχτικό, όχι νυφικό, και εμείς στην ταράτσα, στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, γιατί την 5η 16 Ιουλίου στις 9 το βράδυ το μουσικοκομικό ντουέτο Χαριζάνης Αυγερινός μας καλούν σε μια χριστουγεννιάτικη καλοκαιρινή παράσταση, καλοκαιρούγεννα, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη για ένα ξεχωριστό live. Το μενού περιλαμβάνει best of τραγουδιών από τις δύο προηγούμενες παραστάσεις, μοιάσματα και πλέον άσματα, χριστουγεννιάτικες διασκευές σε θερινή θερμοκρασία, εορταστικό κλίμα, καλοκαιρινά vibes και, αν πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις, special guest εμφάνιση από τον ίδιο τον Άγιο Βασίλη. Ελάτε να ζήσουμε μαζί το καλοκαίρι αλλιώς στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106 και για την 5η 16 Ιουλίου σας έχω διπλές προσκλήσεις. Αρκεί να πάρετε κινητά και μέσω Viber να στείλετε Λαμπέτη κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία, καλή ακρόαση σε εκείνους που μόλις συντονίστηκαν, τα υπόγεια ρεύματα έρχονται στον αέρα μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Δημήτρης Μητροπάνος στον Ελληνικό 93,2 με ένα τραγούδι του Στέφανου Κορκολή και του Νίκου Μωραΐτη. Τώρα για την κυρία που έρχεται στον αέρα μας, μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αγαπημένες φωνές της ελληνικής σκηνής, με την ιδιαίτερη ερμηνεία και την αμεσότητα που τη χαρακτηρίζει, επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι με ένα πρόγραμμα ανατρεπτικό, με φρέσκο ήχο, εκπλήξεις και έντονη επαφή με το κοινό, όπου το γέλιο συναντά τη συγκίνηση και τίποτα δεν είναι προβλέψιμο. Η Φωτεινή Βελεσιότου αύριο 15 του μηνός στον Τόπο Τεχνών Χώρα στη Λαμία για το φεστιβάλ της. Και φυσικά αμέσως τώρα στον αέρα μας με τις Μέλισσες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ο Αντώνης Ρέμος στον Ελληνικό 93,2 και σίγουρα έχετε δει το βιντεάκι που δημοσίευσε στο Instagram και μας μεταφέρει τα αγαπημένα του μέρη στη γενέτειρά του τη Θεσσαλονίκη, κάνοντας ταυτόχρονα μια τρυφερή εξομολόγηση για τα 30 του χρόνια στο χώρο της μουσικής. Στο βίντεο επισκέπτεται μερικά από τα τοπόσημα της πόλης, όπως ο Λευκός Πύργος, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία της Θεσσαλονίκης, όπου θα δώσει και τη μεγάλη συναυλία για τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία. Έτσι μας προσκαλεί στην πόλη που αγαπά, τη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην παραλία Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο και μεγάλες εκπλήξεις. Και από τον Αντώνη Ρέμο στην Ελεονόρα Ζουγανέλη, εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: Ελληνικός 93,2 και φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Ραντεβού έχουμε πάλι αύριο, Τετάρτη 15 του μηνός, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας, ακριβώς στις 7. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Τα λέμε αύριο στις 7, φιλιά πολλά.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση
2: «Ελληνικός 93,2».
1: Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
4: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
3: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
5: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
6: Καλημέρα σας.
5: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
6: Καλημέρα.
5: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Θέλεις εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασε.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Με ένα τραγούδι του φίλου μου τον Νίκ Πορτοκάλογλου μ' αρέσει, γιατί λέει να με προσέχεις, γιατί έχω πέσει χαμηλά, να με αντέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά.

0: παίζει και Σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χορός του κόσμου ράγιζει του αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο τι.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, εργάσου τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δε στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω, μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.